0: το
1: Αγαπητάσιο νούμερο 1 Η θέση σε μπουλή
2: Paradise FM Νουτούλτον

Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λουφτάτ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λουδισεξεκ, λουδισεξεκ. Έω σύλλο app, Paradise FM, Σίσιλ.

0: Paras FM, του Σάκη Δημοκοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη γαράβει. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music.
2: Paradise FM 93.

Διότι έτον, αν δεν το φτάσουν νήμερο ένα, η θέση σε ολμπρίζει. Paradise FM, nous tout le temps là.